εν γροείς ράτα λάβα λαγκαθάλα σαπαϊάνα. Somebody lift your hands and prophesy over the countries of the world, every country of the world.